0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Goal εμείς, VAR εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Goal εμείς, VAR εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Goal εμείς, VAR εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

επιλογές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

δύο επιλογές. Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.
3: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνίζω.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Υγεία Αρτός. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

κανένα, αφού σε χάσα, έχασα και εμένα.

στα λιμάνια της νιώτης πολωνιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

του Αυγούστου στο χειμώνα τις θύελλες. Στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη, τον κόσμο παράτησε.

απόψε πετάς. Πάνω από τον έφος που πνίγει την πόλη, πάνω από φίλους που χάσαμε όλοι.

Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της.

0: άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theapeonias.gr και ipavlabill ή πληκτρολογώντας www.theapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

0: είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: επιλογές.
1: Ένας εσύ, μία εγώ, μα εσύ μοιράζεσαι στα δυο. Να συναντιόμαστε κρυφά και να ψηφούμε ποσοστά. Όλα μου λες μονάζιγα και το μηδέν.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: ανάγκες.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ.

0: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι?
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
6: Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430-24430.
7: Joylicious.
10: Joylicious.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλεμις, βάρεσεις. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλεμις, βάρεσεις. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλεμις, βάρεσεις. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις.

0: Όλα αυτά απλά και κατανοητά. Πληκτρολογώντας www.theapeonias.gr και ipavlabil ή πληκτρολογώντας www.theapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑΠΕΟΝΙΑΣ. ΔΕΙΑΠΕΟΝΙΑΣ. Πάντα μπροστά.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μαδρίτη, Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Ουσής αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM. Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές.
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious.
3: Joylicious.
2: Where joy becomes delicious.
1: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
2: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
1: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
3: Joylicious. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Ράδιο Επιλογές.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

κλείσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: δύο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο καταλαβαίνει.

Σταθμός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Επιλογές. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.

0: ό,τι πιο δυνατό.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αν θέλετε να δείξετε κάπου. Όχι γιατί μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ όπως λέει η Αναβίση, αλλά γιατί μας αρέσει. Εδώ είμαστε για να ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση. Φρένο Γκάζι λέγεται η εκπομπή, Βίκυ Χατζάκη στην παρέα σας και στην επιλογή των τραγουδιών. Και νομίζω οφείλουμε να ακούμε πολύ Βίση, μάλλον μας αρέσει να ακούμε Βίση, δεν είναι τυχαία. Τα γεγονότα που όλοι πια ξέρουμε. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν. Και εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα.

Ένα φωτεινό καλοκαίρι σαν αυτό που κρατάμε στην καρδιά μας. Και επειδή τώρα το καλοκαίρι έχει περάσει, αλλά και χειμώνα δεν το λες σε καμία περίπτωση. Βλέπεις ό,τι θες στο δρόμο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Από μπότες μέχρι σαγιονάρες. Και τώρα θα μου πεις κακό είναι, όχι, όπως νιώθει ο καθένας σε τελική ανάλυση και δεν κρίνουμε. Αλλά πραγματικά πόσο χαιρόμαστε που υπάρχει αυτό το ρούχο που λέγεται τζιν και που πάει με όλους και με όλα, έτσι. Με φουτεράκι, με καλοκαιρινό μπλουζάκι, φανελάκι, με παλτό ή ένα ωραίο σακάκι, είσαι μια χαρά μέσα στο κλίμα της εποχής, από το πρωί ως το βράδυ. Και ζακέτα να πάρεις βέβαια, αν έχεις βγει με το φανελάκι που λέγαμε πριν.

μόνο εσένα ή τίποτα και φαντάζομαι το αφιερώνει στη Λελέ του. Ο Στέλιος Ρόκος έχει πάρει το κορίτσι του και στην ουσία μένουν στη Λίμνο, το νησί του, το μέρος του, εκεί που είναι η μάνα του. Απλά πράγματα. Εκεί που μπορεί και ασχολείται και με την άλλη μεγάλη του αγάπη, εκτός από το τραγούδι, που είναι ξυλουργικές εργασίες. Του παραγγέλνουν, λέει, καρέκλες και έπιπλα, ένα σωρό καλλιτέχνες. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα στην επόμενη έκθεση που θα κάνει στην Αθήνα. Νομίζω πρέπει να πάμε, έστω από περιέργεια. Αν δεν μπορούμε να αγοράσουμε κάτι, βέβαια.

0: ΔΕΙΑΠ Αιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Επιλογές.
4: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι?
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με ψήσες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
6: Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430-24430.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
0: Κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εκστασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
12: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ, η μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια υδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000. Are you ready?

Μας αρέσουν και αυτές οι εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών που μας φτιάχνουν τη διάθεση, απλά είναι τα πράγματα. Ό,τι μας φτιάχνει τη διάθεση λοιπόν μπορεί να είναι και ένα τραγούδι ή ένα γλυκάκι, ένας απλός καφές ή ένα χαμόγελο ακόμα και από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε. Και κάποιες φορές μην ξεχνάτε ότι πρέπει να τα προκαλούμε τα πράγματα κιόλας. Έτσι δεν είναι?

Όλο πιο πάνω λέει αναβίση και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσο πιο πάνω μπορεί να έχει για εκείνη τουλάχιστον που γέμισε ολόκληρο το ΆΚΑ. Για να δούμε πάντως πόσο πιο πάνω θα πάει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αυτό το τραγούδι που όλα μαγικά βγάζει φτερά και όλα τα σχετικά από ό,τι μας λέει.

Για πάμε, χέρια ψηλά και εμείς χορεύουμε παρέα. Και νομίζω ότι αν δεν θέλετε έτσι να το κάνετε με μια χορευτική κίνηση, έτσι λίγο να τεντωθείτε εκεί που κάθεστε, ειδικά όσοι εργάζεστε αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα, νομίζω χρειάζεται. Γιατί ναι, κάποιοι δουλεύουν και Σαββατοκυριακά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν δουλεύουμε όλη Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5, να τα λέμε κι αυτά. Καλή δύναμη λοιπόν σε εσάς που είστε κάπου και εργάζεστε.

Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει

0: πράγματα μεγάλα.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Γιώργος Γιαννιάς, δεν αντέχω μακριά σου, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αντέχουμε μακριά από τα ταξίδια. Τουλάχιστον η ηρωίδα της επόμενης ιστορίας καταλαβαίνει ακριβώς τι εννοώ, μιας ακόμα και όταν, εντάξει, τα λεφτά δεν είναι αρκετά, κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουμε χωρίς ένα ταξιδάκι. Λοιπόν, ταξιδιώτης, χωρίς χρήματα, γιατί ναι, υπάρχουν και αυτοί που σου λένε εγώ θα το κάνω και θα βρω τον τρόπο να επιβιώσω, έκανε ότο-στόπ στην Ελλάδα και μάλιστα αστυνομικός τον πήγε δωρεάν στον προορισμό του. Αυτά είναι. Άμα θέλεις, κάπως συνωμοτεί το σύμπαν για να γίνει αληθινό το όνειρο. Κάπου εκεί κρύβεται και το μυστικό της νευροπλαστικότητας που σου λέει ότι όταν σκεφτόμαστε θετικά, τα πράγματα πάνε καλύτερα έτσι κι αλλιώς, έτσι. Να το βάλουμε στο πρόγραμμα, τι λέτε? Εμείς εδώ είμαστε πάντως. Άλλη μία ώρα κοντά σας, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια όπως αυτό που ακούμε ήδη από τον Νίκο Απέργη.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: τάξη. Πού είναι αυτά που είχες τάξει? Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου και 5 τρόπους που βοηθούν τα παιδιά μας στο σχολικό περιβάλλον. Καλή σχολική χρονιά, είπαμε. Ή μήπως έχουν ξεκινήσει ήδη και τα πρώτα τεστ και διαγωνίσματα?
1: Σε πρόσφατη πανελλαδική ερευνά μας διαπιστώσαμε ότι πάνω από τους μισούς γονείς ανησυχούν πολύ για την ασφάλεια των παιδιών τους στο σχολικό περιβάλλον. Γι' αυτό θα μοιραστώ 5 τρόπους που σίγουρα βοηθούν εσάς και δυναμώνουν το παιδί σας. Στο νούμερο 1. Καλλιεργήστε και διατηρήστε ανοιχτή επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για να γνωρίζετε πώς νιώθει το παιδί σας και αν αντιμετωπίζει δυσκολίες. Δημιουργήστε ένα κλίμα ότι το παιδί νιώθει άνετα να μιλάει μαζί σας για οτιδήποτε συμβαίνει στο σχολείο. Ακούστε το προσεκτικά, χωρίς να το διακόπτετε, χωρίς να το κρίνετε, και δείξτε κατανόηση και ενσυναίσθηση, ώστε το παιδί να νιώθει άνετα και να μην φοβάται να σας μιλήσει για κάτι ανησυχητικό που έγινε στο σχολείο, όπως εκφοβισμός ή απειλές. Στο νούμερο 2. Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Τα παιδιά που έχουν αυτοπεποίθηση και πιστεύουν στον εαυτό τους μπορούν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις με ψυχραιμία. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι έμφυτη. Καλλιεργείται μέσα από την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των γονέων. Ενθαρρύνεται το να εκφράζει τη γνώμη του και να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Δώστε του ευθύνες στο σπίτι ώστε να αισθάνεται ικανό και χρήσιμο. Στο νούμερο 3. Μιλήστε για το σχολικό εκφοβισμό. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική υγεία του παιδιού. Είναι σημαντικό το παιδί σας να γνωρίζει πώς να καταλαβαίνει τι είναι ο εκφοβισμός, είτε είναι λεκτικός, σωματικός ή διαδικτυακός. Διδάξτε στο παιδί σας πώς να διακρίνει τις καταστάσεις που μπορεί να είναι βλαβερές. Τονίστε του ότι δεν πρέπει να φοβάται να μιλήσει σε έναν ενήλικα αν αισθάνεται απειλή. Όταν ένα παιδί γνωρίζει τα σημάδια του εκφοβισμού και νιώθει σιγουριά να μιλήσει γι' αυτό, μειώνεται ο κίνδυνος να υποστεί ή να συμμετέχει σε περιστατικά βίας. Στο νούμερο 4. Συνεργαστείτε με το σχολείο. Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να έχετε τακτική επικοινωνία με τους δασκάλους και τους υπεύθυνους του σχολείου. Ενημερωθείτε για την πολιτική του σχολείου σχετικά με την ασφάλεια και τον εκφοβισμό. Συμμετέχετε σε σχολικές εκδηλώσεις και συναντήσεις γονέων, συζητήστε με άλλους γονείς και ανταλλάξτε απόψεις, γιατί έτσι δημιουργείτε ένα δίκτυο υποστήριξης που προστατεύει όλα τα παιδιά. Και στο νούμερο 5. Εμπνεύστε την ενσυναίσθηση. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλικού σχολικού περιβάλλοντος. Βοηθήστε το παιδί σας να κατανοήσει και να σέβεται τη διαφορετικότητα, ώστε να συμβάλλει και το ίδιο στην ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολείο. Διαβάστε μαζί βιβλία που προάγουν την κατανόηση και την αποδοχή των άλλων. Ενθαρρύνετε το παιδί να βοηθάει συμμαθητές του που μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι. Μιλήστε του για τη σημασία της καλοσύνης και της συνεργασίας και δώστε εσείς μέσα από τη συμπεριφορά σας το καλό παράδειγμα. Όταν ένα παιδί μαθαίνει να νοιάζεται για τους άλλους, συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο θετικής και ασφαλούς σχολικής κοινότητας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια τη Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Λόγια που δεν υπόθηκαν τη σωστή στιγμή. Πιστεύετε καλό είναι να λέγονται τελικά ή για όλα υπάρχει ένα timing? Και αν το βρούμε το βρήκαμε, αν το χάσουμε το χάσαμε. Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή η Ρία Ελληνίδου και στα καλύτερα που έρχονται από την Ιουλία Καλυμάνη, γιατί υπάρχουν και αυτά πάντα.

0: με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

Αυτός με τον οποίο μπορείς να ονειρευτείς ελεύθερα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να κρύβεις τα λόγια σου ή να πρέπει να τα ωρεοποιήσεις για να του αρέσουν. Αυτός είναι ο σωστός άνθρωπος, φίλος, γνωστός, γονιός, σύντροφος. Από ό,τι φαίνεται, αυτό τον άνθρωπο πάντως τον έχει στη ζωή του ο Στέλιος Ρόκος και γι' αυτό και γράφει τέτοια τραγούδια. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τις καμπάνες που δεν βαρεθήκαμε να ακούμε όλο το καλοκαίρι. Αυτές από τον Κωνσταντίνο Αργύρο.

Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Αυτή τη μέρα γιορτάζει η Κατερίνα Λιόλιου με το συγκεκριμένο τραγούδι. Και δεν ξέρω, βρείτε μια αφορμή να το γιορτάσουμε κι εμείς σήμερα. Νομίζω το αξίζουμε. Μια μικρή γιορτή για τον καθένα κάθε μέρα. Μια μικρή νίκη, μια μικρή ήττα που κρύβει όμως κάτι άλλο όμορφο για αργότερα. Έτσι, έτσι, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη στην παρέα σας. Να είστε όλοι καλά. Να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.υγείαρτος.gr.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
7: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον επιλογές 102,8. Γκόλεμις, βάρεσεις. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλεμις, βάρεσεις. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλεμις, βάρεσεις. Κάθε Σαββατοκύριακο.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430-24430.
7: Joylicious.
11: Joylicious. Είναι στον αέρα.
12: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Επιλογές FM.gr.
12: Είναι
11: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη

0: τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bautherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bautherm. Αυτό και τέλος.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλοι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή. Ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Εδώ είμαστε λοιπόν, 3η 6 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, έτσι. Τέλος πάντων, με μια πολύ ωραία διάθεση. Ο ανάδρομος πότε μπαίνει?
0: Έχει μπει η προσκιά του.
1: Α, στην προσκιά του, 20, ο ίδιος.
0: Λοιπόν, 13 Νοεμβρίου.
1: Τέλεια. Εδώ λοιπόν είμαστε, βεβαίως. Ένας Μασούτσης είναι πάντα δίπλα μας και στην παρέα μας. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εγώ είμαι αυτή που μιλάει στο μικρόφωνο, η Λένια Ουίλιαμς, και σας τα λέει όλα. Σας τα αναλύει όλα όσα έχουν να κάνουν στην παρούσα φάση με το Μασούτη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πάτε, έχετε τη μάσκα, μπαίνετε μέσα, τη χτυπάτε στο ταμείο, παίρνετε πόντους. Αν τώρα εσείς.
0: Χτυπάτε αλίπητα.
1: Ακριβώς. Όσο περισσότερο τη χτυπάτε, τόσο περισσότερο σας δίνει. Πείτε μου εσείς τώρα ποια άλλη το κάνει αυτό. Καμία. Μπαίνετε λοιπόν. Και αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, μαζί με τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ότι και Mr. Grand που είναι ασυναγώνιστα, τότε παίρνετε και διπλάσιους πόντους. Άρα έχετε ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους, μην σας πω και δύο πιο κοντά στους 200 πόντους, άρα στα 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν,

0: Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback.
1: Ο δικός μου ο δρόμος, αυτό θα ακούσουμε από Αντώνη Ρέμο, από Κωνσταντίνο Αργυρό και Χρήστο Δάντη.
2: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

εσύ ο εαυτός μου. Σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις, σ' αγαπώ.

0: Αυτή είναι η νέα Βύση. Όχι γιατί. Ένα daily couscous είναι εδώ. Είναι στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, daily κάτω παυλακούς, είμαστε στο Instagram. Daily couscous στο Facebook και daily couscous 2 στο TikTok.
0: Σωστά.
1: Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας και ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων να συζητήσουμε, αλλά εννοείται πάτε για το daily throwback. Τώρα, πάμε στο 2005 σε έναν άντρα καλλιτέχνη με μουσική στίχους να ανήκουν στο Γιώργο Θεοφάνους. Πώς έχει κάτι τώρα αυτό, τέλος πάντων. Στο Γιώργο Θεοφάνους. Κλέβω εκκλησία. Αυτό που το συνειδητοποιώ βέβαια μετά το. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Κλέβω άντρας εκκλησία.
1: Άντρας είπα.
0: Του πότε είπαμε?
1: Του 2005.
0: Του 2005.
1: Ναι. Σαν.
0: Παρέστησε εσύ.
1: Όχι. Θα μπορούσα.
0: Δεν το πάνω.
1: Ναι. Από όνειρο μέσα στη νύχτα.
0: Σαν από όνειρο μέσα στη νύχτα. Παρακαλώ να ξυπνάω.
1: Ξύπνα, γόρι μου, ξύπνα.
0: Τι να. Πώς να κερδίσω. Τι είναι το δάμα του. Θα έπρεπε να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
1: Σε χρειάζομαι.
0: Γιατί έπαθα όλα μαζί σου να τα μοιράσω. Αντώνη Ρέμος, έχουμε ακούσει Έλληνες και έχουμε αφιέρωμα. Πριν λίγο ακούσαμε πάντα.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Για να δείτε ότι εγώ δεν ξέρω τα τραγούδια. Για να δείτε ότι αυτό συμβαίνει εδώ. Είναι η εκπομπή full live διαδραστική.
1: Αλήθεια. Λοιπόν,
0: τι θέλω να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Αντώνης Ρέμος. Θα έπρεπε. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Τραγούδι. Και το έχω από χθες και μου έβαλες πριν από λίγο το δικό μου το δρόμο. Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Θεοφάνους. Δηλαδή, λέω πραγματικά.
0: Κωνσταντίνος Αγγελός και Χρήστος Δάνης.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Αντώνης Ρέμος. Θα έπρεπε.
2: Σαν από όνειρο μέσα στη νύχτα, κακό να ξυπνάω. Τι να πετάξω από το χθες και για το αύριο, τι να κρατάω.

0: Και αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Δεν θυμάμαι που είχα κολλήσει.
1: Τι?
0: Και έλεγα, αχ, ήμουν στους Backstreet Boys. Και έλεγα σε μία, στη φίλη μου τη Μάρη, τη ναι. γυναίκα του Δημήτρη. Mm. Της έλεγα, τραγούδαγε συνέχεια το παγκόσμιο φαινόμενο. Σε θέλω πιο πολύ και σκάνεις. Και σε κάποια στιγμή.
1: Στους Backstreet Boys αυτό.
0: Όχι, όταν είχαν συναυλία, περιμέναμε
1: να πω. Ναι, ναι.
0: Σε κάποια στιγμή της λέω, πάμε να δούμε αν το μάθαμε. Σε θέλω και ξεκινάει. Για να δεις ότι κάνω το σωστό το influencing. Κανονικά, εγώ πρέπει να πληρώνομαι για αυτά.
1: Κανονικά, ναι, να το ακούει. Ο Πέτρος Ιακωβίδης το ακούει αυτό τώρα, ας πούμε.
0: Αν μας ακούει ο Πέτρος Ιακωβίδης, ένα κουτί γλυκά.
1: Ναι.
0: Αυτό έστω.
1: Αυτό θέλεις, ένα κουτί γλυκά.
0: Που εγώ καλέ θέλω πολλά στη ζωή μου, αλλά και ένα κουτί γλυκά να δείξει ότι, ας πούμε.
1: Λοιπόν,
0: μια
1: και είπε τώρα για συναυλία, πάντως, και θα φύγουμε έτσι και συνεχίσουμε. Και θέλω να βάλουμε και τον κόσμο σε αυτό. Πήγε στη συναυλία του Backstreet Boys. Mm. Και η ερώτησή μου σε αυτό είναι, λοιπόν. Γιατί είναι δίλημα. Τη ζούμε την εμπειρία ή τη βιντεοσκοπούμε?
0: Εγώ δεν τη βιντεοσκόπησα. Βιντεοσκόπησα δύο τραγούδια μόνο.
1: Λέω γενικά και θα βάλουμε και τον κόσμο σε αυτό.
0: Γενικά θα το δούμε στην πορεία.

0: και ήλι κουσκούς.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένια Γουίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο. Τρίτη 6 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Σίμω ακριβώ απέναντι μου κάθεται. Σα θέσαμε ένα πολύ έτσι κρίσιμο ερώτημα, εγώ θα έλεγα. Ένα δίλημα μάλλον. Για το εάν ζούμε ή αν βιντεοσκοπούμε. Εδώ λέει μία φίλη μα.
0: Έχει ξεκινήσει μία τάση να μην.
1: Σίγουρα.
0: Να μην επιτρέπουν την βιντεοσκόπηση.
1: Κοίταξε, εδώ λέει μια φίλη μα και αυτό είναι πολύ αλήθεια. Τραβάω λέει 30 βίντεο και δεν βλέπω ποτέ κανένα. Άρα μάλλον πρέπει να σταματήσω. Εγώ πάντως να ξέρω πλέον, καλά, γενικά δεν θα σηκώσω το κινητό μου να βιντεοσκοπήσω κάτι. Πολύ σπάνια. Δηλαδή, ας πούμε, κάνω εγώ τον εαυτό μου να πάει σε συναυλία της Celine Dion, δεν υπάρχει περίπτωση, το κινητό μου νομίζω το έχω κάπου πεταμένο.
0: Κοίτα,
1: κατά πάσα πιθανότητα.
0: Εγώ είμαστε σε μια κατάσταση που βιντεοσκοπούμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θα βιντεοσκοπήσω 2-3 πραγματάκια. Ή αν μου ζητήσει κάποιος, ξέρεις, τι λέει μου το τάδε τραγούδι, ναι. Ας πούμε. You are my fire, the one desire. Αυτό ας πούμε το βιντεοσκόπησα γιατί μου το ζήτησε.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος μου λέει μπορείς να παρακαλώ το. Did that way, tell me why. Εγώ φαίνεται να είμαι και full fan ας πούμε των Backstreet Boys. Ούτε καν, δηλαδή ξέρω 5 τραγούδια, max. Απλά ήταν ένα πολύ ωραίο show, είναι το show του Sphere που είδα εγώ και ήταν πολύ καλό. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ τραβάω 2-3 βιντεάκια έτσι αναμνηστικά. Κάποια στιγμή μπορεί στο πέρασμα του χρόνου, όταν ο καλός ο Θεός θέλει να μου δώσει σύνταξη και να μην με πάρει,
1: ναι.
0: Πριν την πάρω τη σύνταξη, να έχω ένα υλικό που να μπορώ να το δω, να δω αχ, τότε πήγε να έβλεπα αυτό, αχ, δηλαδή να έχεις ένα αρχιακό υλικό.
1: Αυτό το αρχιακό υλικό το ακούω ρε παιδί μου, άλλο το έμει.
0: Δεν μιλάω τον βιντεοσκοπό όλο το show.
1: Εμένα ξέρεις που με σόκαρε αυτό τώρα σοβαρά. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εντάξει, ήταν άλλο. Ανοιχτή ακρόαση πάνω σκιά μου και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι ένα ζευγαρά, θα.
1: Θα.
0: Κοίτα, αυτό που είπες τώρα είναι και μακάβριο το θέμα. Δεν θέλεις να το θυμάσαι, για μένα. Δεν θέλεις να θυμάσαι μια κηδεία.
1: Όπως είδες όμως, αν είδες τη στιγμή, ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό έχω.
0: Εντάξει, είναι γκριντς, είναι creepy, είναι απ' όλα. Ό,τι μπορεί, σε αρνητικό μπορεί να φανταστείς.
1: Εγώ το είχα δει και στην κηδεία του πατέρα μου, αυτό να ξέρεις. Που ήταν μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν ήταν σε καθολική εκκλησία. Και ήταν η στιγμή που είχαμε, ρε παιδί μου, τραγουδούσαμε όλοι μαζί μέσα στην εκκλησία και ήταν κινητά σηκωμένα.
0: Μάλιστα. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: Κούσουρο. Αυτή είναι η Ανδρομάχη. Ένα τέλειο κουσκούς έφτασε στο τέλος του. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Τρίτη 6 του Οκτώβρη, για σένα που συντονίστηκες εδώ, που ίσως στην παρέα μας. Να σου πούμε ότι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Αγορυφαία
1: θα είμαστε εδώ.
0: Αυτό δεν είναι απειλή, αυτό είναι.
1: Δέσμευση.
0: Προσμονή.
1: Προσμονή.
0: Προσμονή.
1: Πιστεύεις μας προσμένουν. Όπως τα Χριστούγεννα, ας πούμε.
0: Θέλουν να κάνουν την εκπομπή παρέα μας.
1: Να την κάνουν.
0: Να την κάνουν.
1: Να την κάνουν. Θες να φέρνουμε κάθε μέρα που είναι ακροατή.
0: Μαζί.
1: Εδώ πέρα. Ναι.
0: Τέλεια.
1: Τέλειο.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Okay.
0: Θα τα αντέξεις.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ είσαι λίγο μηγιάγκυχτη, γι' αυτό το λέω.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Τέτοια μου εγώ.
1: Τι λέει, παιδιά, αυτό είναι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με δυσφημία αυτή τη στιγμή.
0: Α, ναι, γιατί αυτό.
1: Με δυσφημία. Επειδή σου είπα τον τελευταίο καιρό δεν θέλω να βλέπω κόσμο, δηλαδή δεν έχω κανέναν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, για χαρά.
1: Γεια.

επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο επιλογές 100.

0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Hugel, Timmy Trumpet με Aleph Arben και Chaka Khan με Sia. Επίσης θα πάμε 19 χρόνια πίσω στο 2007 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Maluma και Shakira στο Agua.

τέταρτη κατά σειρά συνεργασία του Μαλούμα με τη Σακύρα. Αυτό ήταν το Agua στο New Music Show και παραμένω σε Latin ρυθμούς και το Mami ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Hugh Gale για το album του 21. Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν στο Los Angeles και έλεγε σε όλους γύρω του ότι θέλει να κάνει ένα δίσκο. Από τα πρώτα ονόματα που μπήκαν μαζί του στο στούντιο ήταν και ο Νέτον Βέγκα με τον οποίο κόλλησαν κατευθείαν. Εκείνη η συνάντηση αποτέλεσε την αρχή του album, αλλά το track δεν το συμπεριέλαβε τελικά στην αρχική έκδοση. Τώρα έρχεται το 21 Part 2 και η συνεργασία του με τον Μεξικανό στο Μάμι δεν μπορεί να λείπει και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη.

Francesco Babino, Nile Rodgers και η αγαπημένη φωνή της Sophie Ellis Bexler, Dancing Without You στο New Music Show. Και όταν ο Timmy Trumpet μίλησε στο One World Radio στη Tomorrowland, δεν είχε καμία πρόθεση να ανακοινώσει κάποιο άλμπουμ. Ωστόσο, η είδηση διέρευσε μια αυθόρμητη στιγμή στον αέρα. Έτσι, πριν από λίγες μέρες, ανακοίνωσε επίσημα ότι το Revelations θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Η νέα του δουλειά φτιάχτηκε κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης χρονιάς στη ζωή του. Και ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει είναι και το Chase the Feeling, η συνεργασία του με τον Aleph Arben και τον Alex. Το track μιλά για το ένστικτο να προχωρήσει κανείς μπροστά και να επανασυνδεθεί με τη ζωή. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
1: Ραδιο Επιλογές.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: επιλογές.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
4: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey, this is Calvin Harris.
11: Hello, this is Claude.
12: Hi, this is Taylor Swift.
13: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που αγαπάμε πάρα πολύ και τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Motel 21 και Mushrooms και πάω τώρα στο νέο album της Chaka Khan, το οποίο είναι αφιερωμένο στην χαρά, την ελευθερία και την προσωπική δύναμη. Μέσα στο Chaz Killa υπάρχει και το Cool You Down, η συνεργασία της με την Sia, που είχαν αποκαλύψει από τις αρχές του 2025 όταν το ηχογραφούσαν μαζί. Με αυτόν τον δίσκο η θρυλική τραγουδίστρια μετατρέπει τις εμπειρίες μιας ολόκληρης περίοδου της ζωής της σε μουσική, επιλέγοντας να εστιάσει όχι στη νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά στη δύναμη να συνεχίσει κανείς να εξελίσσεται. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Music Show. Άκουσε τώρα την επιτυχία του αύριο.
1: Hi, I'm LP and you're listening to my new single on the New Music Show with John.

Αυτή ήταν η αγαπημένη στο ελληνικό κοινό LP με το τελευταίο της single Don't Stop και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2007 όταν το Stronger του Kanye West ήταν το δεύτερο single από το τρίτο του album Graduation. Αποφάσισε να πάρει sample από το Harder, Better, Faster, Stronger των Daft Punk αφού άκουσε για πρώτη φορά τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της περιοδίας που έκανε το 2006. Έτσι λοιπόν δημιούργησε το beat και αφιέρωσε μήνες στο να τηλεοποιήσει τους στίχους. Έφτασε στην κορυφή στην Αμερική και έγινε το τρίτο του νούμερο 1 εκεί. Ήταν το τραγούδι της χρονιάς για το περιοδικό Spin, ήταν υποψήφιο για Grammy και πήρε βραβείο στα International Dance Music Awards. Το βίντεο κλιπ ήταν εμπνευσμένο από την άνιμη ταινία Akira και κέρδισε στα BET Hip Hop Awards. Το δικαστήριο όμως δεν το κλείδωσε ο Kanye West αφού ο rapper Vincent Peters του άσκησε αγωγή υποστηρίζοντας ότι το track ήταν παράνομο αντίγραφο ενός τραγουδιού με τον ίδιο τίτλο που ο ίδιος είχε ηχογραφήσει το 2006. Για την ιστορία ο Kanye κέρδισε το δικαστήριο. Το Stronger λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 14 φορές πλατινένιο στην Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα πριν από ακριβώς 19 χρόνια.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Φουρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά

0: Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει ρε.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Εδώ στον Επιλογές. Στους 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτιμο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Σάλτα Βίντσι και Περσέμπρεσί στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Rayleigh και το Going Out Out, το οποίο είναι το παιχνιδιάρικο πρόσφατο σίγγλ της. Το έγραψε η ίδια μαζί με μια δημιουργό από την Βρετανία και ένα παραγωγό από την Ισπανία. Το track, όπως σωστά μαντέψατε από το τίτλο του, αφορά την έξοδο για διασκέδαση. Έχει ένα κολλητικό ρεφρέν και μας θυμίζει επιτυχίες της δεκαετίας του 2000. Η Rayleigh είναι πολύ γνωστή στη χώρα της, στην Νορβηγία, έχοντας φτάσει δύο φορές στο τελικό του Melody Grand Prix. Το νέο του σίγγλ έρχεται τώρα στο New Music Show.

Out of Low, νέο single Source of Life στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία στην μέχρι τώρα καριέρα του γνώρισε ο Kenji Girac με το Andalus. Το pop hit με επιρροές από την λατινική μουσική έφτασε μέχρι το νούμερο 3 σε Γαλλία, Βέλγιο, Ελλάδα και Πολωνία. Ο νικητής του The Voice στη χώρα του το 2014 είναι ο πιο εμπορικός που έχει βγει από το Talent Show. Τα δύο πρώτα του άλμπουμ έχουν πουλήσει πάνω από 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ οι προβολές των βίντεο του στο YouTube έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές.fm.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Hi, this is Ariana Grande.
5: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
6: What's up, guys? I'm Alex.
7: I'm Drew.
6: We're the Chainsmokers.
8: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: It's Ozier.
10: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
11: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η νέα εκτέλεση του Παπαούτε στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Οκτωβρίου 2011, το Rolling Stone, το περιοδικό, δημοσίευσε την λίστα των αναγνωστών του με τα 10 χειρότερα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Τα αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι εξόργησαν κάποιους ανάμεσά τους και εμάς, γιατί αν σας πούμε την δεκάδα θα απορρίσετε με τι κριτήριο ψήφισαν όλοι. Μερικά από τα τεράστια hits της χρυσής αυτής δεκαετίας που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα είναι το Never Gonna Give You Up του Rick Astley, το Final Countdown το Europe, αλλά και το We Build the City των Starship, το οποίο ήταν και στην κορυφή. Διάλεξα όμως να ακούσουμε το τέταρτο χειρότερο τραγούδι της δεκαετίας του 80 σύμφωνα με τους αναγνώστες του Rolling Stone, και αυτό είναι το Wake Me Up Before You Go Go των Wham. Τα σχόλια νομίζω ότι περιτεύουν.

Μία από τις ανέλπιστες χορευτικές επιτυχίες του τελευταίο καιρό, Πρόσπα και Κλούνι στο Free Your Mind. Και ο Jamie Miller κυκλοφόρησε το Baby Doll στις αρχές Αυγούστου και πριν από λίγες μέρες το έβγαλε ξανά σε συνεργασία με τον Αντώνιο Κυπριάνο. Οι δύο καλλιτέχνες τραγουδάνε για μία έλξη που φαντάζει επικίνδυνα έντονη. Γνωρίζουν ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να ανατρέψει τη ζωή τους, ωστόσο δεν διστάζουν να την επιδιώξουν. Ο Αντώνιο Κυπριάνο, που συμμετέχει ως guest, είναι και ηθοποιός. Μάλιστα έκανε το ντεμπούτο του στο Broadway στο musical Jacket Little Pill με τραγούδια της Αλάνης Μωρισέτ. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Magic Jordan και Naomi Sharon στο αγαπημένο Island Time. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Radio Επιλογές. Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.

0: αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bautherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bautherm. Αυτό και τέλος.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Be Viral Radio Show.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, Τριτούλα, παιδιά, 22 Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα στο σταθμό μας, Αθηνά Κλίμα έχει πάρει τη σκυτάλη. Είστε στο B-Viral Radio Show και θα είμαστε για ένα δίωρο μαζί, γεμάτο μουσική, trends, tips και φυσικά τη νούμερο ένα διάθεση, παιδιά. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι σκοτούρα και να έχουμε να μας φεύγει την ώρα που είμαστε στον αέρα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά νέα εδώ πέρα στο B-Viral Radio Show. Ξεκινάμε μουσική και εγώ επιστρέφω με άρθρα, νομίζω, που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου αυτές τις μέρες και μπορείς να τα πεις και clickbait.
1: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

0: βάλε λίγο μυαλό.
1: Αν και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσω για το θέμα που έχω ετοιμάσει αυτές τις μέρες από ένα ταξίδι ζωής που έκανα το καλοκαίρι, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα, έτσι για να μην φανώ εγώ μανής, και θα πάμε σε άλλα άρθρα που έχω ανακαλύψει εδώ πέρα viral στα social media. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση νούμερο 35 Global, παγκοσμίως λοιπόν, ως καλλιτέχνης ο οποίος ξεχώρισε αυτές τις μέρες, και δικαίως θα πάω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, παιδιά, έχουμε και διάφορα έτσι πράγματα που δεν μας άρεσαν αυτές τις μέρες και τοποθετήσεις. Είδαμε λοιπόν ένα τυχές στιγμιότυπο, θα πω εγώ, από το Σταμάτη Γονίδη, όπου πήγε να κάνει έτσι ένα παιχνίδι με το κοινό και συγκεκριμένα με την Άντζελα Δημητρίου το Σαββατοκύριακο στο μαγαζί που δούλευε, και είπε κάτι που θα έλεγα εγώ, το ότι είναι απρεπές. Αν το είδα σωστά το απόσπασμα. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Δεν χαλιόμαστε όμως, παιδιά. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έτσι με Eurovision. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, έχουμε να ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι. Και ο λόγος είναι ένας. Ότι, παιδιά, καλός ή κακός, το Sing for Greece πλησιάζει.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αθήνα Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show και όπως σας είπα, σας έχω τάξει Eurovision. Το Sing for Greece πλησιάζει. Να κάνω εδώ πέρα και ένα disclaimer, παιδιά, ότι που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ότι ο supervisor της Eurovision Generally φέτος θα είναι Έλληνας, να πω σε αυτό το σημείο, και θα είναι συγκεκριμένο ο Ηλίας Κοκοτός, ο οποίος έχει εμπειρία 20 χρόνια στη Eurovision. Αθήνα Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, παρόλα αυτά για να σας πω μερικά ονόματα και που έτσι έχω ξεκλέψει και βλέπω το ότι θα καταθέσουν τραγούδι. Το ένα είναι ο Αγάπης και το άλλο είναι η Τζοάν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι φαίνεται ότι δύο αυτοί καλλιτέχνες είναι οι καλλιτέχνες, είναι στο στούντιο και ετοιμάζουν να καταθέσουν τραγούδι. Οπότε αναμένουμε να δούμε αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό. Πιστεύω ότι είναι. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, Αθήνα Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω.

0: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
1: Ραδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας θα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Ρεσί, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
4: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
5: Joylicious.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
8: Ραδιο επιλογές. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Θέλω λοιπόν να θυμίσω, επειδή είναι τριτούλα, τι σημαίνει το Throwback Thursday τώρα για κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρει, που πραγματικά θα χάσω πάσα ιδέα. Λοιπόν, τις Πέμπτες εδώ πέρα στο σταθμό μας, στη συγκεκριμένη εκπομπή, ακούμε τραγούδια του παρελθόντος που γουστάρουμε πάρα πολύ και που τα θέλουμε πάρα πολύ. Τα ακούμε, μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρετε, να είστε και σε ένα mood που να θέλετε να πονέσετε. Ελπίζω όχι. Μου τα στέλνετε στο Instagram, μου τα ζητάτε και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Θα τα ακούσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα πάμε σε κάτι που δεν έχει γίνει trend ακόμα. Αλλά γενικά εγώ θα ήθελα πολύ να γίνει. Και είναι να προστατεύουμε τα ζώα και να τους βρίσκουμε σπίτι. Λοιπόν, έκανα το λάθος, θα πω εγώ, το Σαββατοκύριακο να πάω σε ένα έτσι καταφύγιο προκειμένου να δούμε ένα σκυλάκι. Εγώ όποτε πηγαίνω σε τέτοια, προφανέστατα θέλω να τα πάρω όλα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ λέω να μπείτε γενικά σε περίπτωση που θέλετε ένα κατοικίδιο στο σπίτι σας, σε οργανισμούς όπως είναι η Dogs Voice και άλλοι πολλοί οργανισμοί, να δείτε τι διαμαντάκια υπάρχουν εκεί έξω που αναζητάνε σπίτι. Κάντε μου αυτή τη χάρη, παρακαλώ πολύ, όποιος με ακούει αυτή τη στιγμή. Έρχονται γενικότερα τα συγκεκριμένα σκυλιά, μπορούν να μεταφερθούν και στην επαρχία. Και γενικότερα το μόνο που θέλουμε είναι αγάπη, τίποτα άλλο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, έτσι να περάσω και το κοινωνικό μου μήνυμα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

0: επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρε εσύ.

βλέπω εδώ πέρα που μου έχετε αρχίσει να μου στέλνετε στο Instagram από τη στιγμή που μίλησα για τις υιοθεσίες σκύλων, τα σκυλάκια σας τα οποία τα έχετε υιοθετήσει στο παρελθόν. Και κάπου εκεί, παιδιά, εγώ συγκινούμε. Γιατί για παιδιά και το δικό μου σκυλί που το έχω εδώ πέρα στο στούντιο κάθε μέρα είναι σκυλί υιοθεσίας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Έχουμε περάσει τη δεύτερη εκπομπή και φυσικά. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ακούγοντας μουσική. Έχω μαζέψει ωραία θεματάκια. Έχω το γιόλο της ημέρας, γιατί παιδιά υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία memes που κυκλοφορούν και κάπου λίγο μας φτιάχνουν τη διάθεση. Αλλά φυσικά έχω εδώ πέρα και άλλα πραγματάκια που πίστεψέ με δεν θα τα βρεις άλλη εκπομπή.

Σας έχω τάξει το γιόλο της ημέρας. Κατηγορία δικιά μου, παιδιά, την έχω φτιάξει εδώ πέρα στην εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και όπως λέει εδώ πέρα το γιόλο της ημέρας, πάντα κρύβουμε μία μερέντα, μία σοκολάτα και πατατάκια για μία δύσκολη στιγμή. Συνήθως αυτή έρχεται το ίδιο βράδυ. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το αλμυρό και το γλυκό είναι πλέον ένα trend στις μέρες μας, όπως και πολλά άλλα φαγητά που βλέπω στο TikTok, παιδιά, εδώ πέρα από κόσμο. Και ένα από αυτά είναι τα σίκα που μου έκανε εμένα πολύ εντύπωση τις προηγούμενες μέρες. Έχει πέσει η συνταγή σίκο στο TikTok, παιδιά, όσο δεν πάει. Πραγματικά, να το δοκιμάσουμε και σπίτι. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για 45 λεπτά και ακόμα. Δεν θέλω να μου πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε.

ένα καφεδάκι, ακόμα και αυτήν εδώ πέρα την ώρα. Παιδιά, το χρειαζόμαστε, θα πω εγώ. Τουλάχιστον εγώ που είμαι coffee lover. Αν είστε κι εσείς λοιπόν, εδώ πέρα παραμείνετε στην εκπομπή μας. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Να πω λοιπόν ένα γεια στην MJ που μου έχει στείλει το μήνυμά της. Φίλη μου, αρχισυντάκτητα της καρδιάς μου, να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Πιστή φαν της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, σας θυμίζω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μαζεύω και τα throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μου ένα Γιώργο Μαζονάκη, είναι το καλύτερό μου να ακούω αυτές τις μέρες. Κάπου λίγο ξεχνάω αυτό που μας έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και φυσικά δεν είναι άλλο από το χαμό του.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα είμαστε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και το trend, παιδιά, είναι ένα αυτές τις μέρες. Βασικά το συγκεκριμένο trend είναι trend χρόνου, αλλά το βλέπω πάρα πολύ γιατί πρέπει περισσότεροι από εμάς να πήραμε μία έτσι film cam το καλοκαίρι. Γι' αυτό το λόγο βλέπω πάρα πολλά έτσι posts και TikToks με ανθρώπους όπου έχουν εκτυπώσει τις φωτογραφίες τους από film, δεν ξέρανε τι βγάζανε και είδαν τα αποκαλυπτήρια. Τα δάχτυλα πάνω στην κάμερα εντωμεταξύ είναι το must, να ξέρετε. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει που μερικά πράγματα από το παρελθόν έχουν επιστρέψει. Φαίνεται λοιπόν ότι θέλουμε αυτό το cult που οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε ζήσει όταν ήμασταν μικροί. Αυτά έτσι τα απλά πράγματα που πλέον με την τεχνολογία έχουν εξαφανιστεί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας με νοσταλγική διάθεση, γι' αυτό πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Και μέχρι αύριο λοιπόν, μέσα εβδομάδας, θέλω διάθεση και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
4: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430-24430.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
7: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
7: Joylicious.
8: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Mm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
6: Daily Couscous.

0: Με πόνο καρδιάς.
1: Γιατί δεν
0: ήθελε να κάθομαι.
1: Δεν είναι πόνος καρδιάς, Παναγιώτη μου, είναι πόνος αστραγάλου.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Το σήκωσα ψηλά.
0: Η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Δύσκολη, παιδιά, πολύ. Πολύ δύσκολη.
0: Λοιπόν.
1: Πάρτε τον αρακά από το Μασούτη.
0: Γιατί?
1: Για να τον κάνετε παγωγίστη.
0: Αυτό όμως μετά, πώς θα το φας αυτό το πράγμα. Πάνω το ξεπαγώνεις και το παγώνεις όλη την ώρα.
1: Δεν πειράζει, Παναγιώτη, θα πάρω καινούργιο αρκά.
0: Μάλιστα.
1: Ας γίνει καλά.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα σας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή και να βγεις διπλά κερδισμένος, γιατί βλέπεις το φυλάδι προσφορών της εβδομάδας, λαμβάνεις την προσφορά της ημέρας με Buzz Notification, αλλά έχεις και τα e-coupons, μπορείς να κάνεις και τα e-orders από εκεί και φυσικά μέσα από το διαδραστικό χάρτη μπορείς να δεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου για να κάνεις τις αγορές σου ακόμα πιο εύκολες και ακόμα πιο οικονομικές. Μην ξεχνάς, κάθε Σάββατο ένα προϊόν πάτωμα, 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης και τα γιορτάζει παρέα με σένα. Πάμε να ακούσουμε Peggy Zina, ολοκαίρο και τραγούδι Έρωτας Μικρός, τραγουδάρα. 2 ώρες γεμάτες μουσική, 2 ώρες γεμάτες πολλά νέα που έχουμε να πούμε και σήμερα.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και έρχομαι εδώ.
1: Όπα.
0: Να σου πω.
1: Κάνεις δήλωση.
0: Αν λοιπόν το ρολόι. Έχεις ένα ρολόι που μετράει βήματα, παλμούς και όλα αυτά. Αν λοιπόν το ρολόι δεν γράψει 10.000 βήματα, πέτυχες θεωρείς. Έτσι.
1: Εγώ.
0: Γενικά, ένας άνθρωπος που θέλει να αθλεί.
1: Σε μένα στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γράψει ούτε 10 βήματα.
0: Εντάξει. Μια μεγάλη ανασκόπηση λοιπόν του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ το 2025 δείχνει ότι η εικόνα είναι πιο ευέλικτη. Δηλαδή, περίπου 7.000 καθημερινά βήματα συνδέονται με σημαντικά ωφέλη σε αρκετούς δείκτες υγείας. Δηλαδή, ακόμα λοιπόν και μικρότερες αυξήσεις συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μαγικός αριθμός δηλαδή, που να εγγυάται την υγεία, επειδή κάποια στιγμή λέγανε ότι 10.000 βήματα είναι το.
1: Ισχύει. Βέβαια, είναι καλό όμως. Ένα καλό δείγμα για να περπατάς, ας πούμε.
0: Κοίτα, η ωραία ιδέα είναι να βλέπουμε μία πρόοδο. Το ρολόι μετράει, ναι, αλλά δεν σου βάζει, ρε παιδί μου, μία βαθμολογία. Ίσα-ίσα βλέπεις τι κάνεις και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να το βελτιώσει.
1: Μπορεί να το βελτιώσει μια ισορροπία.
0: Ακριβώς. Πες μου τι σου χρωστάω. Αυτή είναι η ελικοκίνη.

0: Κατερίνα Λιόγιου, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Ξέρεις τι
0: και εμείς ψέματα δεν λέμε, μακριά από εμάς.
1: Συμφωνώ σε αυτό που είπες για το ρολόι. Να ξέρεις, επίσης διάβασα και μια έρευνα που έλεγε ότι οι άνθρωποι που έχουν σκύλο και έναν γενικά δραστήριο σκύλο και ενεργητικό έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να πάθουν καρδιακιακά προβλήματα. Επειδή περπατάνε πάρα πολύ, οπότε βοηθάει στην. Άρα αυτό σημαίνει το περπάτημα και το γρήγορο περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ στην καρδιά μας.
0: Ναι. Γενικότερα πάντως, αν δεν μπορείς να κάνεις γρήγορο περπάτημα, και ένα περπάτημα βοηθάει από το τίποτα.
1: Ισχύει.
0: Το κάτι σίγουρα Ισχύει. Είναι ωφέλιμο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε και θα σου πω σε πολύ λίγο γιατί έχω σοκαριστεί τώρα και θα σου πω γιατί έχω σοκαριστεί.
0: Σοκαρισμένη, σοκαρίζεται.

0: επιλογές. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
2: Εδώ
1: δεν λες τίποτα.
2: 6 Οκτώβρη σήμερα λοιπόν. Και έχει έρθει εκείνη η στιγμή.
1: Εκείνη.
2: Που κοιτάμε όχι το μέλλον, το παρελθόν.
1: Έτσι.
2: Μπας και καταλάβουμε κάτι για το μέλλον που μας έρχεται. Το 1825 λοιπόν, σαν σήμερα, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλόντος κινηματογράφου και κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν κάνει την ανακοίνωση ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονεύεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Οκτωβρίου.

0: Τι έχουμε?
1: Φαντάσου να είσαι ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ.
0: Α, ναι, okay.
1: Και λες, βρε παιδί μου, α, να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να στερεώσω. Σου έχει δώσει ένα σπίτι, τέλος πάντων, να μένεις. Το έχεις κληρονομήσει. Και λες μια μέρα, κάτσε να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να βάλω ένα κάδρο, μια ωραία φωτογραφία που θέλω. Και γενικά γίνεται ένα κράκ στον τοίχο και ανακαλύπτεις 18 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει.
1: Hey.
0: Καλό ακούγεται.
1: Καλό δεν είναι? Αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός του Πάμπλο.
0: Νόμιζα ότι αυτά έχει η ζωή. Ότι θα πεις. Και μου ήρθε κάτι.
1: Λοιπόν, αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ, Νικολά Εσκομπάρ, ο οποίος βρήκε ένα γερό κομπόδεμα κάποια στιγμή σε διαμέρισμα στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Τα χρήματα, λέει, ήταν εντυχισμένα στο
0: 18
1: σπίτι.
0: 18 εκατομμύρια τα λες γερό κομπόδεμα?
1: Ε, τι τα λες?
0: Δεν χωράει σε κομπόδεμα αυτό. Κατάλαβες?
1: Λοιπόν,
0: το θέμα είναι εντάξει, καθαρά μαύρα, άσπρα, τι είναι αυτά τα λεφτά? Μαύρα.
1: Καλά, τι θα ήταν?
0: Ξέρω λίγο, λευκά. Μια χαρά είναι 18.
1: Και μάλιστα,
0: και 8, μια χαρά είναι.
1: Έχει βρει, λέει, και άλλα κοιμήλια του θείου του, κρυμμένα σε διάφορους χώρους,
0: που μόλις πάνε αποκαλύπτουν εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, και μάλιστα αναφέρει ότι υπάρχει και μια χαρακτηριστική μυρωδιά από τα κρυμμένα χρήματα, γιατί πολλές φορές μουχλιάζουν από την υγρασία.
0: Με τρομάζεις.
1: Οπότε τους μυρίζουν κάπως. Και σε βοηθάει αυτό να ανακαλύψει που μπορεί να είναι κρυμμένα τα λεφτά. Δεν θα έχουν μουχλιάσει όλα.
0: Έχασα 4 εκατομμύρια
1: όλα.
0: Δολάρια. Από τι? Από μούχλα. δεν είχαν σακούλες τότε, μάλλον. Δεν ξέρω τι.
1: Αλλά και φαντάσου τώρα. Αχ, κοίτα, εκεί φεύγει λίγο ο Σοβάς. Γίνεται το τραβήξει λίγο αυτό. Κρακ, και να φεύγουν τα πακέτα.
0: Καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ένα τέτοιο πακέτο χρειάζομαι τώρα.

0: Αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τα παιχνίδια και μου είπες για τους φίλους σου που καίγονταν. Έτσι, εννοείς την ώρα του παιχνιδιού, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι,
0: το
1: με παιχνίδι, τις ώρες, δηλαδή. Με τις ώρες.
0: Είχα φίλο παλιά που είχε ιντερνετικό καφέ. Δεν πιστεύεις ότι κλείνει 24ωρο εκεί μέσα.
1: Ναι, ναι,
0: 24ωρο. Απίστευτο όμως, έτσι, δηλαδή πιο άρρωστος πεθαίνεις, ας πούμε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αλλά μάλλον και αν υπάρχουν, λογικά θα είναι κυρίως κλεισμένοι στα σπίτια τους. Πλέον δεν καταγράφονται δηλαδή τα σοβαρά περιστατικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Να πάμε προς τα εκεί. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Ακόμα, Τρίτη είναι. Έχουμε ώρα μπροστά μας.

0: δύο επιλογές.
1: Υγεία Άρτος. Βιοτεχνία Άρτος ζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
0: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η μέρα τουρισμού.
1: Α,
0: έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Παγκόσμια ημέρα τουρισμού ήταν. Και μπορούμε να σκεφτούμε αρκετές ταινίες που έχουν σχέση με τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Με τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Mm-hmm. Τι θα σου έρχονταν στο μυαλό, για πες κάποια ταινία, κάτι. Δεν έχεις. Λοιπόν, The Grand Budapest Hotel,
1: ναι.
0: Το οποίο είναι και

0: αυτό που μας πέρασε το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, επίσης υπάρχει ταινία του με τον Τζέρι Λούις, που είναι γυρισμένη μέσα σε ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί, εντάξει.
1: Κοίτα, οι ελληνικές ταινίες ήταν πιο πολύ σε bungalows. Πρέπει να ήταν και η μόδα της εποχής.
0: Ήταν μεγάλα ξενοδοχεία αυτά, που είχαν κήπους μέσα, είχαν τις ρουλέτες τους, είχαν τα... πώς θα γινόταν το παιχνίδι. Τις ιδιωτικές θάλασσες, τις πισίνες. Mm-hmm. Θυμάσαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη ξαπλωμένη στο γρασίδι, δίπλα με το σκυλάκι της,
1: που έκανε όλες τις
0: οι πλούσιοι και την καμακώνανε.
1: Ναι, έτσι, ναι, το δόλωμα.
0: Βλέπεις. Να, άλλη μια ταινία που εξελίσσεται μέσα σε ξενοδοχείο κι αυτή. Έτσι, γιατί είμαστε χώρα του τουρισμού εμείς.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν ψάχνουμε με το κιάλι να βρούμε, ας πούμε, ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Έχουμε εμείς παραγωγή εδώ.
1: Και ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου που γυρίστηκαν εδώ επίσης.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά όχι, όχι για τον τουρισμό, ίσως τόσο. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα μαζί. Καλωσορίσατε, μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, σου έχω μία είδηση από το Βιετνάμ, εξωτερικό δελτίο πάλι, καταλαβαίνεις, που τι λες και λίγο σοκαριστική. Οι αρχές, λέει, του Βιετνάμ κατέσχεσαν 324.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά, τα οποία είχαν πληθεί και θα τα πουλούσαν σαν καινούρια από εργοστάσια.
1: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό και πώς τα βρήκανε δηλαδή? Δηλαδή η ερώτηση είναι πώς τα βρήκανε, καλά τα μαζέψανε?
0: Όπως ισχυρίστηκε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, κάθε μήνα παραλάμβανε τα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά από ένα προμηθευτή που τα μάζευε από κάδους απορριμμάτων ξενοδοχείων. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι της τα έπλαιναν, τα στέγνωναν και αφού τους έδιναν εκ νέου σχήμα χρησιμοποιώντας ξύλινα σεξουαλικά παιχνίδια διαφόρων μεγεθών, τα συσκεύαζαν εκ νέου. Και αυτά κατέληγαν σε αγορές, κυρίως κοντά σε ξενοδοχεία της επαρχίας.
1: Ναι, αλλά όμως αυτά τα λέμε για να απομακρύνουμε τον κόσμο που τρώει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, πραγματικά θα έπρεπε να το έχουμε πει αυτό.
1: Δεν μας προειδοποιείς.
0: Μα τι να κάνω.
1: Τι να πεις.
0: Τρομακτικό, έτσι.
1: Αειδιαστικό.
0: Πέρα από αειδιαστικό είναι και τρομακτικό.
1: Είναι αειδιαστικό. Και εκεί τελειώνει το ζήτημα.
0: Σκέψου τους ανθρώπους που θα αγοράζανε αυτά και θα νιώθανε, θα λέγανε ότι το κάνουν για την ασφάλειά τους κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί να τα έχουν πλύνει, δεν ξέρω γιατί.
0: Βρε, ό,τι και να κάνεις. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Θα μπορούσαν να τα διαφημίζουν ως χρησιμοποιημένα.
0: Δεν νομίζω ότι τα διαφημίζαμε αυτόν τον τρόπο.
1: Θα πουλούσαν τρελά. Έχουν φτάσει και ψηλά κιόλας.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τρίτη και θα επιστρέψουμε εδώ εσείως για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο Facebook και στο Instagram, εκεί είμαστε και τώρα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά.
1: Εκεί λοιπόν μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τα λέμε.
0: Εκεί.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Έχεις δυο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δυο επιλογές,

0: τελευταίο ημίωρο για σήμερα, για μας τουλάχιστον εδώ. Επιβαλίκος μας και δραμάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, εδώ.
1: Πολλά και διάφορα αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και συζητάμε. Έχω έτσι μια πολύ συγκινητική ιστορία όμως που θέλω να μοιραστώ.
0: Κάτσε, περίμενα να πάρω αυτό το μαντήλι.
1: Τις γλυκές ιστορίες που μου αρέσει να μοιράζομαι. Εγώ θα σου μιλήσω για έναν 89χρονο, ο οποίος για να τα βγάλει πέρα στη Γιούτα τον είπα, εργάζεται ως ντελιβεράς. Mm-hmm. 89 ετών, έτσι.
0: Είδες. Οι παλιότεροι έχουν αλλού το μυαλό τους.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος παππούλης, 89χρονος, που πάει και κάνει delivery τις πίτσες, αγαπήθηκε πάρα πολύ από ένα ζευγάρι πελατών της συγκεκριμένης πιτσαρίας, οι οποίοι αποφάσισαν να του δείξουν αυτή την αγάπη που νιώθουν για εκείνον, δίνοντάς του φιλοδόρημα $12,000.
0: Μια χαρά. Ωραίο φιλοδόρημα αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το φιλοδόρημα...
0: Καλύπτει καμιά τρύπα.
1: Πώς προέκυψε όμως.
0: Ναι.
1: Οι δύο άνθρωποι, το ζευγάρι αυτό, χρησιμοποιεί το TikTok. Και είχε ανεβάσει κάποια βίντεο με τις συναντήσεις τους με τον 89χρονο και ζήτησαν από τους χρήστες να δώσουν όποιο ποσό θέλουν για τον Ντέρλιν, ώστε να μην αναγκάζεται να δουλεύει σε τόσο προχωρημένη ηλικία. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι προέκυψε και μάλιστα έβγαλαν και ένα βίντεο που ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό ο 89χρονος. Λοιπόν, ζει σε ένα προκάτ σπίτι, σε ένα πάρκο, και ξεκίνησε το delivery γιατί, λέει, η πρόνοια δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, κρατήσου, έτσι, έχουμε από θεματάκι.
1: Πού?
0: Από παντού, από όπου βρεις. Έτσι, όπου μπορείς, υπάρχει χειρολαβή, κάτι, κρατήσου.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα επεισόδιο εκεί στην Τουρκία, σε αυτούς τους απίθανους τύπους που έχουμε γείτονες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, σύζυγος, πρώην ποδοσφαιριστή, μεγάλου ποδοσφαιριστή. Έτσι, ήταν στη Γαλατά Σαράι. Και έχει κάνει και 34 εμφανίσεις στην Εθνική Τουρκίας.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, λοιπόν, η σύζυγος αυτούνου πρόσφερε σε δολοφόνο 1,3 εκατομμύρια δολάρια για να το δολοφονήσει.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Γιατί, έτσι, δεν τη στάνει η χλειδί που έχει, που τρώει τα χρήματα δίπλα του και περνάει καλά όπως περνάει.
1: Ναι.
0: Θέλει να τον δολοφονήσει για να πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα.
1: Τι λες, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, αυτοί γνωρίστηκαν στο Παρίσι το 2012. Αυτή, όπως βλέπεις, ερωτεύτηκε σφόδρα.
1: Mm-hmm.
0: Φόδρα. Λοιπόν, και μετά
1: ναι,
0: παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά, έχουν και παιδιά. Τρία παιδιά έχουν αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν χωρίσει, είναι ακόμα παντρεμένοι. Έτσι, αλλά παίχτηκε αυτό. Δηλαδή, της ήρθε, δεν παίρνω κι άλλα λεφτά. Καταλαβες. Και έχει συνεργό, παύλα γκόμενο.
1: Ναι.
0: Και λένε μαζί, δεν το σκοτώνουμε. Αλλά κάνει ο συνεργός, εγώ δεν μπορώ. Του πήγε, λέει, μια μέρα μια μπριζόλα. Λέει, πυροβόλα και το όπλο. Λέει, άλλος, εγώ δεν μπορώ. Και βρήκε έναν πληρωμένο δολοφόνο, τέλος πάντων, ο οποίος είχε βγει από τη φυλακή μόλις και είχε σκοτώσει τρεις ανθρώπους. Το πιάνει, του λέει, εγώ θα σου δώσω 1,3 εκατομμύρια δολάρια αν σκοτώσεις τον άντρα μου, έτσι. Και εκείνος στην αρχή ψάχνει μαζί της να βρει το πιο καλό μέρος για να το θάψουν, να μην τον βρούμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Το βρίσκουνε, έτσι, και έρχεται η ώρα αυτή που πρέπει να δολοφονηθεί. Αλλά ο εκτελεστής πηγαίνει και το λέει στον ποδοσφαιριστή τελικά.
1: Αχα.
0: Ότι μπορεί να σε δολοφονήσει αυτή και την τζακώσανε. Δηλαδή, αγόρια, σωθήκαμε από μόνοι μας, έτσι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μιλάμε για έρωτα, έτσι. Έχουν τρία παιδιά. Τι να σου πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Είναι
0: εμπιστοσύνη.
1: Τώρα είναι να μην σου τύχει.
0: Καλά, εμπιστοσύνη. Τι να σου τύχει τώρα. Okay, συγγνώμη, δηλαδή βλέπεις την άλλη, σου χαμογελάει, σε αγκαλιάζει, ξέρω και εγώ όλο το πακέτο εδώ, το θεατρικό, ξέρεις, θα φτάσει στην δολοφονία.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Δεν το
1: φτάσει.
0: Και να δίνει και 1,3 στο δολοφόνο, φαντάσου τι είναι να πάρει, ας πούμε.
1: Είναι επένδυση αυτό. Επενδύω.
0: Ο γάμος είναι επένδυση, το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές.
1: Όχι, εννοώ επένδυση να δώσω αυτά τα χρήματα στο δολοφόνο.
0: Ναι. Και ο γάμος είναι επένδυση. Για να έχει 1,3 παντρεύτηκε και έχει αυτόν. Που έχει πολλά.
1: Ναι.
0: Επένδυση είναι αρχική επένδυση και πάμε στο τελικό σκοπό που είναι και να τα πάρουμε όλα.
1: Επενδύει για να μπορέσει να πάρει περισσότερα μετά,
0: έτσι,
1: στη συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή αυτά. Α, κατάλαβες. Είναι πολύ επιχειρηματικό το μυαλό της όμως, έτσι. Επένδυσε, έκανε το γάμο, αποταμίευσε τα χρήματα, τα οποία τώρα δεν τα ρίχνει αλλού, αλλά επενδύει στην ίδια επιχείρηση, ούτως ώστε να την εξελίξει.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Την εξέλιξη.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Πάει.
1: Πάει.
0: Τέλειωσε. Φεύγουμε από εδώ. Σας αφήνουμε και σε 22 ώρες πάλι εδώ θα είμαστε.
1: 22 ώρες από τώρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή μας. Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι αύριο δηλαδή, πολλά πολλά φιλιά από εμάς. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και πρώτα πρώτα. Χαμογελάστε στον καθρέφτη, παιδί μου. Στον καθρέφτη εκεί, να σου φτιάξει διάθεση. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Άκουσα πριν λίγο που είπαν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Τι αλλάζεις?
0: Ρολόγια.
1: Τι είναι ζωολόγια?
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπε ο εκφωνητής. Είναι ο μήνας, λέει, που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Αλλάζουμε ώρα.
0: Μάλλον αυτό ήθελε να πει. Είπε, αλλάζουμε ρολόγια, λέει, α, ωραία. Θα αλλάξει το ρολόι μου.
1: Θα μας φέρουν άλλα.
0: Θα μας φέρουν άλλα. Λοιπόν, σας αφήνουμε, τα λέμε αύριο.
1: Το δικό μου είναι Rolex, παρακαλώ.
0: Ναι, αλλά
2: πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.